Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως και κάθε Σάββατο, το Radio Frequency είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 6, πάντα με ελληνική μουσική. 15 Αυγούστου σήμερα, μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά στις Μαρίες, στους Παναγιώτες, βασικά σε όλους τους εορταζόμενους. Την καλησπέρα μου τα παιδιά που μας ακούνε από την πατρίδα. Οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε εδώ από το Φράγκο, βασικά για όλους και όλες εσάς που

Ακριβώς, ακριβώς. Μερικές φορές κλείνουμε τα μάτια ή κάνεις ότι δεν ακούς. Μερικές φορές είσαι σε κάποιο μέρος που δεν πρέπει να δεις ούτε πρέπει να ακούς. Αλλά δυστυχώς, έτσι είναι το κάρμα της ζωής. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Γι' αυτό.

Και θα περάσουμε ένα remix της Πόλας, «Αν μ' αγαπούσες λίγο». Για το φίλο μου του Σαράντη, εξαιρετικά. Ειδικά που τον αρέσει Πάολα, ο φίλος μου Σαράντης που μας ακούει από την όμορφη Αθήνα.

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει εσύ

Και αφήσαμε την αδρομάχη και περνάμε. Χάρης Κωστόπουλος, με ξεχνάς. Εμείς ξεχνάμε, συγγνώμη, δεν ξεχνάμε κανέναν. Είμαστε πάντα σταθεροί στην ώρα μας. Από τις 5 μέχρι τις 6, πάντα με ελληνική μουσική.

Δυστυχώς έχει φτάσει και το πρόγραμμά μας στο τέλος. Μας έχουν απομείνει ακόμα δύο λεπτά. Το τελευταίο μας τραγούδι είναι Λένε Τσεργαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Από μένα.